Μην κοντοριάκ. Μόνο κόκκι κρεμίλικ. Δεος 20 μοίς λάγερεκεν. Τσοκοράδι ουεγιάτσο.